Κάπτυκα χατμεντεσίρο, ήχτσε τι ως τσεο μπαμπά. Ήχτσε τι ως τσεο, ήχτσε λεβάτε τους μάνο. Εγκαίγε τκο την κάρκε τσάπε ατσι κοντέντ, κατσάλου άσορα.